0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης, αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός.
2: Και ο Χρήστος Καλέμης, χαιρετικά από εμένα.
1: Αντιδράσεις προκαλεί η περιορισμένη μεταρρύθμιση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση του συνασπισμού, οι πράσινοι αλλά και οι βουλευτές των εργατικών ζητούν πιο αυστηρή νομοθεσία.
1: Θυμόμαστε σήμερα τον Βασίλη Λεβέντη, ο Έλληνας πολιτικός που απεβίωσε προχθές, είχε στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Αυστραλία, είχε εδώ περίπου 20 πρώτα εξαδέλφια, όπως μας είχε πει όταν μίλησε στο πρόγραμμά μας την 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2019.
3: Όλοι οι συγγενείς μου είναι στην Αυστραλία.
1: Δηλαδή?
3: Τα αδέρφια της μητέρας μου είχαν ξενιτευτεί από τα Κύθυρα και έχουν κάνει όλα οι οικογένειες. Ναι, είναι από τα Κύθυρα, είναι στην Καμπέρα, το παιδί το ένα είναι στο Σίδνεϊ, εκεί είναι οι άλλοι.
2: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης αθλητικό δελτίο, ανακοινώσεις σταθμού, παροικιακές ανακοινώσεις και προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Εκτάκτως, δεν θα μεταδοθεί ανταπόκριση από την Αδελαϊδα.
1: Στη δεύτερη ώρα μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα τιμούμε με ένα ακόμη αφιέρωμα τον μεγάλο μας συνθέτη Μίμη Πλέσσα. Για την ακρίβεια θα μιλήσουμε για το μουσικό σύμπαν του Μίμη Πλέσσα μέσα από τα μάτια της συντρόφου του Λουκίλας Καρέρ Πλέσσα. Θα μας μιλήσει για τον διαχρονικό Μίμη Πλέσσα και θα αναφερθεί σε κάποιες ανθρώπινες αλλά και καλλιτεχνικές πτυχές του που ίσως να μην είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Και βέβαια θα ακούσουμε και μεγάλα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα σήμερα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, την Τζένι Βάνου, την Μέρη Χρονοπούλου, την Ρένα Κουμιώτη, τον Γιάννη Πάριο αλλά και την Κέτη Αμπάβη. Ελπίζουμε να την θυμόσαστε με αγάπη την Κέτη Αμπάβη, η οποία σύν της άλλης ερμήνευσε ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας θα έχουμε παραδοσιακά τραγούδια. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στη διάρκεια της εκπομπής στον αριθμό 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν είναι για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε, Χρήστο, με τις ειδήσεις. Τι ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
2: Θέμη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκινούν κλινικές δοκιμές δύο μεθόδων αντιϊκής θεραπείας κατά του έμπολα.
1: Θα μάθουμε, Χρήστο, τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσεις στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
2: Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ένας Αυστραλός πολίτης διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Τουλάχιστον 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 20 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχναστο καφέ στο κέντρο της Δαμασκού. Ο Πρωθυπουργός, Άνθονι Αλμπανίζη, υπερασπίστηκε τις προτινόμενες από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις στη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών και... Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ένας Αυστραλός πολίτης διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η εφημερίδα The Guardian ανέφερε ότι το Αυστραλιανό Κέντρο για τη Διεθνή Δικαιοσύνη παρέδωσε στην AFP ένα ενημερωτικό σημείωμα 61 σελίδων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τα αφαιρώμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2023-2024 από ένα τάγμα Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα του οποίου ο Αυστραλός πολίτης ήταν μέλος. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν τη σκόπιμη στοχοποίηση κατοικιών. Τουλάχιστον 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 20 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχνα στο καφέ στο κέντρο της Δαμασκού. Πρόκειται για τη σοβαρότερη βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό από την επίθεση σε εκκλησία τον Ιούνιο του 2025, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 25 άτομα. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση, η οποία σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Συρίας προκλήθηκε από κριτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο καφέ, κοντά στο δικαστικό μέγαρο. 8 άτομα συνελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από έρευνα σχετικά με ένα διεθνές δίκτυο ανδρών που φέρονται να ανάρκωναν και να κακοποιούσαν σεξουαλικά γυναίκες τις οποίες γνώριζαν. Η Εθνική

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Mark Butler δηλώνει ότι η καθυστέρηση του νομοσχεδίου αγνοεί τις οικογένειες που έχουν πληγεί από διαδικτυακές βλάβες.
4: Go to the father, the grieving father who came to Canberra this week. He's described what Angus Taylor has done as absolutely pathetic. This is a straightforward 500-word bill that they've kicked off to an 8-week inquiry. I mean, the only people now who are going to be laughing...
3: Ο Πρωθυπουργός, Anthony Albanese, υπερασπίστηκε τις προτινόμενες από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Μεταρρυθμίσεις στη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών, καθώς το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε σε Επιτροπή Έρευνας της Γερουσίας με την υποστήριξη του Συνασπισμού και των Πρασίνων. Το νομοσχέδιο θα εισαγάγει ριζικούς νέους περιορισμούς στη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις διαδικτυακές πλατφόρμες και στους αθλητικούς χώρους. Αλλά επικριτές υποστηρίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αρκετά δραστικές για να μειώσουν τις βλαβερές συνέπειες του τζόγου. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε στο ABC Radio Sydney ότι αναμένει το νομοσχέδιο να συζητηθεί όταν το Κοινοβούλιο επαναλάβει τις εργασίες του τον Αύγουστο και ελπίζει ότι θα ψηφιστεί πριν από το τέλος του έτους. Αναφέρει ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον τζόγο από οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση.
5: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys. Is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
3: Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας χρειάζεται βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για τον Τζόγο στο 1800-858-858. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγραμματός μας. Με μια λαμπρή εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εορτάστηκε στην Ελλάδα η επέτειος των 205 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, χαιρετισμό απίφθινε ο Κωστής Χατζηδάκης, προτού λάβει το λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης, ενώ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 2.595, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών και αναζήτησης επιζώντων στις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη. Σύμφωνα με την ίδια, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε εργολάβους για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών. Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας δεκάδες πυράβλους και εκατοντάδες drones εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν την επίθεση, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, ενώ περίπου 130 κτίρια υπέστησαν ζημιές σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν προμηθεύσει τη χώρα με συστήματα αεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικής κατασκευής συστοιχειών Patriot και των γερμανικών συστημάτων Iris-T. Ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει καθυστερήσεις στην παραλαβή επιπλέον πυράβλων. Ζητά βοήθεια για τη δημιουργία εγχώριας μονάδας παραγωγής πυράβλων αεροπορικής άμυνας Patriot. Οι αυτονομιστές αντάρτες στην περιοχή της Παπούα της Ινδονησίας ισχυρίζονται ότι σκότωσαν έναν Αμερικανό πιλότο και έβαλαν φωτιά στο αεροσκάφος του, μετά την αναγκαστική προσγείωσή του, στην απομακρυσμένη περιοχή του Γιάχιου Κίμο. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός της Δυτικής Παπούας, ο διοικητής του Γιάχιου Κίμο, Έλκιους Κόμπακ, ανέλαβε την ευθύνη, αναφέροντας ότι η επίθεση εναντίον του Αμερικανού πιλότου Νίκολας Γκόσελιν είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις της Ινδονησίας και των ΗΠΑ.
6: Today my soldiers and I shot down and burned the plane and shot the pilot. This is all me and my troops. If you want to find

0: Find us. Do not come through civilians. Police and the military must not...
1: Το Reuters δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα την εκδοχή των ανταρτών. Η Παππού αποτελεί εδώ και δεκαετίες θέατρο μιας αυτονομιστικής εξέγερσης, με τη βία να κλιμακώνει τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ένοπλες ομάδες έχουν αποκτήσει πιο εξελιγμένα όπλα. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκινούν κλινικές δοκιμές δύο μεθόδων αντιϊκής θεραπείας κατά του έμπολα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες για το στέλεχος Μπουντιμπάγιο του έμπολα, ο οποίος έχει προκαλέσει πάνω από 1.400 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων 438 θανάτους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, δηλώνει ότι η έναρξη της δοκιμής δύο πιθανών θεραπείων αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες καταπολέμησης της επιδημίας.
2: Earlier today, the clinical trial of two therapeutics began with the enrollment of the first patient. The partners trial will evaluate the monoclonal antibody MBP134 and the antiviral drug remdesivir alone and in combination. Despite all this progress, we continue to face significant challenges, including mistrust and violence.
1: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αύξησε κατά 25% το κόστος υποβολής έτσης για τις περισσότερες κατηγορίες βίζας στην Αυστραλία. Το τέλος έτσης για φοιτητική βίζα αυξήθηκε από την 1η Ιουλίου από $2,000 σε $2,500, ενώ η βίζα Temporary Graduate, υποκατηγορία 485, κοστίζει πλέον $5,750. Η Αυστραλία έχει ήδη ένα από τα υψηλότερα τέλη έτσης φοιτητικής βίζας στον κόσμο και οι τελευταίες αυξήσεις έχουν προκαλέσει κριτική από ορισμένους διεθνείς φοιτητές και μεσίτες μετανάστευσης. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και 69 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, στα σημερινά παιχνίδια της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Η Γαλανόλευκη, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη Ρουμανία, γνωρίζοντας την ήττα με 73-66 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε τη Καμίλα Ραχίμοβα και προκρίθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα της στη φάση των 32 του Wimbledon. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 10 με 19 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη πιθανές βροχοπτώσεις 9 με 13 βαθμούς. Αδελαϊδα ελαφρές βροχοπτώσεις 7 με 15. Πέρθ αραιές νεφώσεις 7 με 20 βαθμούς. Χόμπαρτ πιθανές βροχοπτώσεις 5 με 10. Κάμπερα αραιές νεφώσεις 2 με 13. Μπρίσμπεν αραιές νεφώσεις 11 με 23 βαθμούς. Ντάρουιν ηλιοφάνεια 22 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, αραιές νεφώσεις 25 με 36 βαθμούς και στη Λευκωσία, ηλιοφάνεια 23 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρυσοκαλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα στο σταθμό μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Thank you.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Οι αντιδράσεις που προκαλεί στην αντιπολίτευση αλλά και εσωκομματικά το νομοσχέδιο της εργατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για περιορισμούς στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών θα είναι το κύριο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο. Επίσης θα έχουμε το αθλητικό δελτίο με έμφαση στα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου όπου Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία προκρίθηκαν στους 16 ενώ κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο αύριο το πρωί. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Αδελαίδα, παροικιακές ανακοινώσεις και προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Επίσης, θα θυμηθούμε τον Έλληνα πολιτικό Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος απεβίωσε προχθές, τον Σεπτέμβριο του 2019, λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές τότε στην Ελλάδα, είχε μιλήσει στο πρόγραμμά μας και θα ακούσουμε ορισμένα αποσπάσματα. Είναι Παρασκευή απόγευμα και στη δεύτερη ώρα μας, στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού μας τραγουδιού, σήμερα θα βρεθεί στο επίκεντρό μας ο μεγάλος μας συνθέτης Μίμης Πλέσας. Θα μας μιλήσει για εκείνον η σύντροφος της ζωής του, Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, η οποία, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, θα αναφερθεί σε μερικές ανθρώπινες αλλά και καλλιτεχνικές πτυχές του Πλέσα, που ίσως να μην είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Και η συνέντευξη θα είναι εμπλουτισμένα με μεγάλα τραγούδια του Μίμη Πλέσα που είπαν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Τζέννη

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Τη Αμπάβη, την οποία ειλικρινά ελπίζω να θυμόσαστε γιατί υπήρξε καλή λαϊκή τραγουδίστρια. Προς το τέλος της πρώτης ώρας θα επιδιώξουμε να ακούσουμε παραδοσιακά τραγούδια. Και αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα με το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448 799 323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Και ξεκινούμε με μια έκτακτη είδηση, φίλες και φίλοι. Επίσκεψη στην Αυστραλία αναμένεται να πραγματοποιήσει στα μέσα Ιουλίου αυτό το μήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν πριν λίγη ώρα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Οι πηγές αυτές μας ανέφεραν ότι ο κύριος Δένδιας αναμένεται να φτάσει στο Σίδνεϊ την Τετάρτη 15 Ιουλίου και να αναχωρήσει την Παρασκευή 17 του ιδίου μήνα. Κατά την παραμονή του στην Αυστραλιανή Μεγαλούπολη, ο Έλληνας Υπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει ο φορέας Business Sydney υπό την προεδρία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Πολ Νικολάου. Θέμα της ομιλίας του θα είναι, του Υπουργού, η ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα εξεταστούν η γεωπολιτική σημασία της περιοχής, οι αναδυόμενες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας, η αμυντική συνεργασία, καθώς και η σημασία της διατήρησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας σε μία από τις πλέον στρατηγικής σημασίας περιοχές του κόσμου. Την συζήτηση αυτή με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας θα συντονίσει ο Στίβεν Λούσλεϊ, ο οποίος έχει διατελέσει ομοσπονδιακός γερουσιαστής με το Εργατικό Κόμμα, αντιπροσωπεύοντας την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας από το 1990 έως το 1995. Είχε διατελέσει επίσης πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος το διάστημα 1991-1992. Επίσημη ανακοίνωση από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην Αυστραλία για την υπουργική επίσκεψη αναμένεται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Το ξαναλέμε, στα μέσα αυτού του μήνα, 15 με 17 Ιουλίου, είναι να επισκεφθεί την Αυστραλία, την πόλη του Σίδνεϊ, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας. Και πάμε στο επίκαιρο θέμα που σας αναγγείλαμε πριν λίγη ώρα, φίλες και φίλοι. Σε διαβούλευση στην Ομοσπονδιακή Γερουσία τέθηκε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Αλμπανίζη για την αντιμετώπιση του τζόγου. Πρόσφατα στοιχεία για το οικονομικό και κοινωνικό κόστος από τον εθισμό στον τζόγο εδώ στην Αυστραλία είναι αποκαρδιωτικά. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
2: Τα νούμερα εδώ στην Αυστραλία είναι εντυπωσιακά και ταυτόχρονα ανησυχητικά. Στο 12ο που έληξε τον Μάρτιο του 2026, οι Αυστραλοί έχασαν 36 δισεκατομμύρια δολάρια στον τζόγο, πάνω από 1,3 δις περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Κανένας λαός στον πλανήτη δεν χάνει περισσότερα χρήματα στον τζόγο από τους Αυστραλούς. 1.635 δολάρια τον χρόνο κατά μέσο όρο αναενήλικα, έναντι 809 δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού το 2020 μέχρι σήμερα οι απώλειες στον τζόγο έχουν εκτιναχθεί κατά 75%. Ο κύριος ένοχος είναι ο διαδικτυακός τζόγος, ο οποίος το 2024 απασχολούσε πλέον πάνω από το 1 τρίτο των ενήλικων Αυστραλών. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από επίσημες εκθέσεις αλλά και από το Australian Institute, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο, το οποίο δημιούργησε ένα ψηφιακό ρολόι, το National Gambling Toll, που μετρά σε πραγματικό χρόνο πόσα χάνει η Αυστραλία κάθε δευτερόλεπτο στο τζόγο. Από την 1η Ιουλίου του 2023 μέχρι σήμερα, το ρολόι αυτό δείχνει πάνω από 104 δισεκατομμύρια δολάρια πωλιών. Η έκθεση Murphy, από το όνομα της αείμνηστης βουλεύτριας Peter Murphy,

0: προείδρευσε τις κοινοβουλευτικές έρευνες για τον διαδικτυακό ζωγό είχε προτείνει 31 συστάσεις, με σημαντικότερη μια πλήρη σταδιακή απαγόρευση της διαφήμισης του διαδικτυακού ζώγου μέσα σε 3 χρόνια, καθώς και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού ρυθμιστή. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη ανακοίνωσε μια σειρά μερικών περιορισμών. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη υποστήριξε πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές σε ορισμένα σημεία πηγαίνουν ακόμα και παραπέρα από όσα ζητούσε η έκθεση Murphy.
1: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online.
0: Η σκιώδης υπουργός επικοινωνιών Σάρα Χέντερσον δήλωσε πως έμεινε άναυδη όταν διαπίστωσε ότι από το προσχέδιο του κυβερνητικού νομοσχεδίου είχε αφαιρεθεί η απαγόρευση διαφημίσεων κατά τη διάρκεια ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων. Η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ντάι Λι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αυστηροποιήσει το νομοσχέδιο, αφού, όπως είπε, η εκλογική της περιφέρεια, δηλαδή το νότιο δυτικό Σίδνεϊ, είναι το πιο εθισμένο στον τζόγο, στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας, όπως είπε η κυρία Λι.
2: And it is a concern, especially for my community in Fowell and Southwest Sydney.
3: Και με την δήλωση αυτή της Ομοσπονδιακής Βουλευτού, Ντάι Λι, ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, την επικαιρική αναφορά που επιμελήθηκε και μας παρουσίασε ο Πάνος Αποστόλου. Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας ή γνωστή σας χρειάζεται βοήθεια για θέματα τζόγου, εδώ στην Αυστραλία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Γραμμή Βοηθείας στον αριθμό 1-800-858-858. Επαναλαμβάνουμε, 1-800-858-858. Από το ηχητικό καταλαβαίνετε ότι πάμε στην αθλητική ενημέρωση και με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα χαμογελούν Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία γιατί πήραν το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Ελπίζουμε αύριο το πρωί το ίδιο να πετύχει και η Αυστραλία. Περισσότερα λοιπόν για τους σημερινούς αγώνες ακούμε στη συνέχεια στην αναφορά που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
4: Ο αποχαιρετισμός του Κροάτη αστέρα Λούκα Μόντριτς από το παγκόσμιο κύπελο κατέληξε σε απογοήτευση καθώς η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1 σε μια δραματική αναμέτρηση στη φάση των 32. Η Κροατία προηγήθηκε με γκολ του Ιβάν Περίσιτς στο 53ο λεπτό, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι 15 λεπτά αργότερα, καθιστώντας τον γυρεότερο παίκτη που έχει σκοράρει σε αγώνα των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Με την παράταση να πλησιάζει, ο Γκονσάλο Ράμος σκόραρε με κεφαλιά το νικητήριο γκολ στο 94ο λεπτό, πριν η Κροατία δει τον γκολ της ισοφάρισης που πέτυχε στο χρόνο των καθυστερήσεων να ακυρώνεται λόγω offside μετά από έλεγχο του VAR. Η Πορτογαλία προκρίνεται στους 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ενώ η αξιοθαύμαστη διεθνής καριέρα του Μόντριτς φτάνει στο τέλος της. Νωρίτερα η Ισπανία έβαλε τέλος στην αναμονή των 16 ετών για μια νίκη σε αγώνα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου με μια εντυπωσιακή νίκη 3-0 επί της Αυστρίας. Ο Μιγγέλ Ογιαρζαμπάλ σκόραρε 2 φορές, ενώ ο Πέντρο Πόρο σφράγισε το αποτέλεσμα με κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τώρα την Πορτογαλία σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στους 16. Εν τω μεταξύ, η Ελβετία εξασφάλισε την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο με νίκη 2-0 επί της Αλγερίας, καταγράφοντας την πρώτη της νίκη σε αγώνα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά από 88 χρόνια. Τα γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε ημίχρονο κατέστρεψαν τα όνειρα της αφρικανικής χώρας για το τουρνουά. Και τώρα τα τελευταία νέα από τους σοκερούς. Οι Σοκερούς ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Αιγύπτου στο Ντάλλας στα πλαίσια της φάσης των 32, με τον προπονητή Τόνι Πόποβιτς να δηλώνει ότι η ομάδα του είναι ήρεμη, αισιόδοξη και έτοιμη να διεκδικήσει την πρώτη νίκη της Αυστραλίας σε αγώνα νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Physically and mentally, I think the players are in a great position. We're definitely ready for this game tomorrow and We just want the players to enjoy the moment, to be present and just continue doing what they have shown, which is high quality football and that they're a very good team.
4: Οι Σοκαρούς θα αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο νωρίς το Σάββατο το πρωί με την ζωντανή μετάδοση να ξεκινά στις 3 στα κανάλια SBS και SBS On Demand. Επίσης το Σάββατο, 23η ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου της FIFA, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι και η Κολομβία την Γκάνα. Ήταν η καθημερινή ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για την 22η ημέρα του τουρνουά. Παρακολουθήστε κάθε λεπτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026 ζωντανά και δωρεάν στα κανάλια SBS και SBS On Demand.
3: Ακούσαμε την Τίνα Γερολίμου, φίλες και φίλοι, που επιμελήθηκε τη σημερινή αναφορά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αρχικός συντάκτης της αναφοράς ήταν ο Γκονζάλο Αγκύρε Γκόμες Κόρτα. Θα πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τίτλους ειδήσεων και μετά με την ανταπόκρισή μας από την Αδελαϊδα.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
3: Και μισή είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Κοντά μας και πάλι ο Χρήστος Καλέμνης για τίτλους ειδήσεων. Χρήστο.
8: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ένας Αυστραλός πολίτης διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Τουλάχιστον 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 20 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχνα στο καφέ στο κέντρο της Δαμασκού. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη υπερασπίστηκε τις προτινόμενες από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις σε διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών και η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και άλλων πυρεχών της Ουκρανίας. Θέμη.
3: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη της Αδελαϊδας για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η συνεργάτηδά μας, η Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
9: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και όσες και όσες μας ακούνε.
3: Λοιπόν, Πέγγι, ξεκινούμε σήμερα την επικοινωνία μας με μια σημαντική αναγνώριση για έναν άνθρωπο με μακρά προσφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση της Νότιας Αυστραλίας.
9: Ναι, Θέμη, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση έλαβε πρόσφατα ο επί δεκαετίες δημοτικός σύμβουλος του Δήμου West Torrens, Γεώργιος Δημητρίου, ο οποίος σε ηλικία 92 ετών αναγνωρίστηκε ως ο γυραιότερος εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος του Νοτίου Ημισφαιρίου. Η τιμητική αναγνώριση απονεμήθηκε από την Γενική Κυβερνήτη της Αυστραλίας Sam Mostyn κατά την Εθνική Γενική Συνέλευση της Αυστραλιανής Ένωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Καμπέρα. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Την πολυετή προσφορά του εξήρε και ο βουλευτής Ευστάθιος Γεωργανάς, ο οποίος υποδεχόμενος τον κύριο Δημητρίου στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναγνώρισή του ως ένα εξαιρετικό ορόσημο που αντανακλά μια ζωή αφιερωμένη στη δημόσια προσφορά και την υπηρεσία προς την τοπική κοινωνία. Ο Γεώργιος Δημητρίου αποτελεί μία από τις μακροβιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Νότια Αυστραλία. Εξελέγει για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο West Torrens το 1989 και έκτοτε υπηρετεί αδιάλειπτα την τοπική κοινωνία για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της πορείας του διετέλεσε επανειλημμένα αντιδήμαρχος, ενώ μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλειών του συγκαταλέγεται η συμβολή του στην αδελφοποίηση του Δήμου West Orange με την Καλαμάτα.

0: φύγει να περάσουμε σε μια είδηση από τον νέο προϋπολογισμό της Νότιας Αυστραλίας, είδηση η οποία αφορά ιδιαίτερα την ελληνική παροικία.
1: Ναι, Θέμη, πολιτιακή χρηματοδότηση ύψους 800.000 δολαρίων εξασφάλισε η Ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Άνδη για την αναβάθμιση του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα. Όπως ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας η τοπική βουλευτής των εργατικών, Alice Rawls, το ποσό περιλαμβάνεται στο νέο πολιτιακό προϋπολογισμό και θα διατεθεί για την ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ναού. Κατά την ομιλία της, η κυρία Rawls χαρακτήρισε την κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και την ελληνική παροικία, επισημένοντας ότι ο φορέας διαδραματίζει σημαντικό πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο για πολλές γενιές. Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για δομικές βελτιώσεις και έργα εξυγχρονισμού με στόχο να διασφαλιστεί ότι ο φορέας και οι εγκαταστάσεις του θα παραμείνουν ασφαλείς, λειτουργικές και προσβάσιμες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
0: Συνεχίζουμε, Πέγγι, με εκδήλωση της Καστελοριζιακής Αδελφότητας Νότιας Αυστραλίας με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
1: Με θέμη, ο πρόεδρος του ομίλου Maras Group, Θεοφάνης Μάρας, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο επιχειρηματικό γεύμα της Καστελοριζιακής Αδελφότητας Νότιας Αυστραλίας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου στο Torrensville. Σύμφωνα με την αδελφότητα, ο κύριος Μάρας αναφέρθηκε στην πορεία των πρώτων Καστελοριζιών μεταναστών, οι οποίοι με σκληρή εργασία δημιούργησαν ισχυρές βάσεις για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, επισήμανε την επιτυχία των νεότερων Ελληνοαυστραλών στην επιστήμη, τις επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της Αδελαίδας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης τη σημασία της δικτύωσης και της διατήρησης της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από δράσεις της ομογένειας. Την εκδήλωση συντόνισε ο γραμματέας της αδελφότητας και δημοτικός σύμβολος του Άνλη, Στέφανος Φίνος.
0: Ας δούμε, Πέγγι, δύο ακόμη εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο αυτό στην ελληνική παροικία εκεί.
1: Ναι, Θέμη, η ενορία του Τιμίου Σταυρού Glenelg θα πραγματοποιήσει το ετήσιο χειμερινό γκαλά αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στο κέντρο εκδηλώσεων της Κυπριακής Κοινότητας στο Welland με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ίδρυσή της. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και περιλαμβάνει ζωντανή μουσική. Ο Σύλλογος Ευβοιωτών Νότιας Αυστραλίας διοργανώνει το καθιερωμένο μεσημεριανό barbecue αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στο οίκημα του Συλλόγου στη Διεύθυνση 78 Alpha Woodville Road, Woodville. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει γεύμα και ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
0: Και να ολοκληρώσουμε, Πέγγι, όπως συνήθως με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
1: Ναι, Θέμη, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την 3η 7 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Το τραπέζι φιλοξενία στο χολ της Παναγίας 1 Α William Street Croydon και την 5η 9 Ιουλίου 9.30 έως τη 1.30 το τραπέζι Glendore στο κοινοτικό χολ Camden στην περιοχή Camden Park. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
0: Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Πέγγι. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την ανταποκρίτριά μας στην Αδελαίδα, την Πέγγι Βουλγαράκη. Η ανταπόκρισή της σε λίγο θα είναι στην ιστοσελίδα μας και έπειτα στην παρουσία μας σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Στο μικρόφωνο μαζί σας, φίλες και φίλοι, είναι ο Θέμης Καλός. Προχθές Τετάρτη, αγαπητοί ακροατές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 75 ετών, αρκετά νωρίς δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, ο Έλληνας πολιτικός Βασίλης Λεβέντης. Είχε μπει στη Βουλή το 2019 με το κόμμα της Ένωσης Κεντρώων, όπως ονομαζόταν. Εκτός από την πολιτική, είχε αναδειχθεί και σε τηλεοπτικό αστέρα, εντός αγωγικών, με τις εκπομπές του σε ιδιωτικά κανάλια, αν θυμάμαι καλά, από το 1989 με 1990 και μετά. Το ύφος του, ειδικά αυτό που φαινόταν στην τηλεόραση, συχνά γινόταν παρεξηγήσιμο και για κάποιους

0: άγγιζε τα όρια της γραφικότητας. Γι' αυτό και ο Βασίλης Λεβέντης χλεβάστηκε πολλές φορές από τους αντιπάλους του, πολιτικούς και μη. Ωστόσο, ο Βασίλης Λεβέντης χαρακτηρίστηκε αυθεντικός, αντισυμβατικός, παρορμητικός, απτόητος, χυμαρόδης, πραγματιστής, με επιμονή στις θέσεις του. Το 2019 ο Βασίλης Λεβέντης είχε μιλήσει στο πρόγραμμά μας. Ήταν 5η 10 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Τον είχαμε προσκαλέσει στο πλαίσιο της κάλυψής μας για τις ελλαδικές εκλογές που θα διεξάγονταν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2019 στην Ελλάδα. Αποσπάσματα από εκείνη τη συνέντευξη ακούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αρχικά έτσι για να ζεστάνουμε και το κλίμα, ποια είναι η σχέση σας με την Αυστραλία?
1: Όλοι οι συγγενείς μου είναι στην Αυστραλία.
0: Δηλαδή?
1: Τα αδέρφια της μητέρας μου είχαν ξενιτευτεί από τα Κύθυρα και έχουν κάνει όλα οι οικογένειες.
0: Το επώνυμο της μητέρας...
1: Παιδιά με εγγόνια Κασιμάτη.
0: Α, βέβαια, πολύ μεγάλη οικογένεια, ναι. Και σχεδόν σε κάθε πόλη της Αυστραλίας θα βρούμε οικογένειες με το όνομα αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι από τα Κύθυρα, είναι στην Κανμπέρα, το παιδί το ένα, είναι στο Σίδνεϊ, εκεί είναι οι άλλοι, είναι...
0: Εσείς μας έχετε επισκεφτεί καμιά φορά?
1: Όχι, αλλά σκοπεύω.
0: Μάλιστα, Κυθύριος λοιπόν, Κυθύριος από τη μητέρα...
1: Κυθύριος... Κοσαριά ξαδέρφια πρώτα ξαδέρφια.
0: Βέβαια, Κυθύριος από τη μητέρα, από τον πατέρα.
1: Ναι, ναι, η μάνα μου Κασιμάτη, ο πατέρας μου ήταν από τη Μεσίνη.
0: Μάλιστα, Πελοποννήσιος λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε εδώ στην πολιτική συζήτηση που θέλουμε να έχουμε μαζί σας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις που είναι η δική σας εισήγηση είναι σε αυτό που λέμε με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς, γιατί το να μην υπάρχουν αργόμισθοι, τι η Ευρώπη θέλει αργόμισθους?
0: Όχι, θέλω βασικά να θέλω τις θέσεις σας ή την βασική θέση σας και σε αυτή τη διαμάχη που είναι σε εξέλιξη, που κάποιοι λένε, δεν ξέρω πόσοι είναι, για επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, και με ενδιαφέρει να ακούσω και την άποψη της Ενώσεως Κεντρών.
1: Είμαστε υπέρ του ευρώ. Αυτούς που είναι με το εθνικό νόμισμα τους θεωρούμε ανόητους.
0: Είναι δυνατόν και παραμονή στο ευρώ και όχι λιτότητα?
1: Και παραμονή στο ευρώ και όχι λιτότητα. Κοιτάξτε, αν η λιτότητα είναι απαραίτητη, αν είναι σωστή η λιτότητα και πιάνει και τους έχοντες και κατέχοντες και πληρώνουν και όχι μόνο τους φτωχούς, εάν η λιτότητα είναι απαραίτητη για να σωθεί η χώρα, με ευχαρίστηση τη δέχεται ο λαός. Εδώ όμως υπάρχει μια λιτότητα η οποία πάει στράφη. Δηλαδή έχουμε ένα ντενεκέ με τρίπιο πάτο, ό,τι και να ρίξει από πάνω, διαρρέει από κάτω. Καταλάβατε. Αυτή την πολιτική θέλουμε να αλλάξουμε, να μην πάτος στον τενεκέ, να μην υπάρχουν απώλειες, να μην υπάρχουν παθογένειες. Λιτότητα ασφαλώς θα χρειαστεί ως ότου πάμε σε πλεονάσματα και ως ότου ξαναξεκινήσει η παραγωγική δομή της χώρας. Όποιος υπόσχεται ότι χωρίς λιτότητα μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε στην ευημερία είναι βλάκας, είναι λαϊκιστής.
0: Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθήσατε την τηλεοπτική αναμέτρηση των αρχηγών σήμερα το πρωί, χθες βράδυ, ώρα Ελλάδος?
1: Παρακολούθησα.
0: Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Οι λιθιότητες εις το τετράγωνο. Έδειξαν τη γύμνια τους όλοι. Πολεμούσαν σαν ηθοποιοί να κάνουν καλή εμφάνιση. Αλλά στην πολιτική η καλή εμφάνιση δεν είναι από την ωραιότητα του προσώπου, είναι από το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Είδατε περιεχόμενο? Όχι. Γι' αυτό λέω η λιθιότητα στο τετράγωνο.
0: Θέλω να μου πείτε, διάβασα και εσείς θα μου πείτε αν είναι σωστό, ότι το 81 ο Βασίλης Λεβέντης ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και το 89 με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και όχι, ένα... δεν... ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το ένα είναι αληθές, ούτε το άλλο. Ακούστε, το 81 εγώ... ήμουνα στο εξωτερικό. Απλά η οικογένειά μου, εμένα είναι θείος μου ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο καθηγητής νομικής.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν
0: στενός συνεργάτης του Παπανδρέου.
1: Κορυφαίος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Είμαστε από την οικογένεια Κασιμάτη.
0: Ναι, μας το είπατε.
1: Και το 1974 συντέλεσα πολύ στο να ανοίξουν τα γραφεία του Πασόκ στον Πειραιά και να γίνει ο εκλογικός αγώνας.

0: δεν υπήρξα ποτέ υποψήφιος. Με τη δε Νέα Δημοκρατία, απλά η Νέα Δημοκρατία και όπως και το ΚΚΕ με ψήφισαν το 92 όταν έχασε την έδρα ο Τσοβόλας και ήμουν αντίπαλος του Μαγκάκη για τη Β' Αθηνών. Αυτό έγινε και όχι αυτά που διαδίδουν. Είναι τα βιογραφικά σημειώματα που γράφουν. Είναι ανόητα, είναι στα πλαίσια, τα έχουν γράψει κάποιοι ηλίθιοι όπως τα φαντάζονται.
1: Γι' αυτό σας ρωτάμε για να δώσετε διευκρινήσεις.
0: Ναι.
1: Μία ακόμα πολιτική ερώτηση.
0: Εγώ δεν σας κρύβω ότι πριν ασχοληθώ με την πολιτική και με τον Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία πήγα και αναμίχθηκα λίγο να δω το κλίμα, τα στελέχη, τον τρόπο σκέψης. Και όταν είδα κόμματα αρχηγικά, κόμματα που δεν λειτουργούσαν τα όργανα, κόμματα που ο αρχηγός διέγραφε όποιον ήθελε κλπ. Και έβλεπα και χρήματα πολλά που εδαπανώνονται στα κόμματα, όπερ σημαίνει ότι είχαν παράνομες χρηματοδοτήσεις, έφυγα. Αυτός ήταν ο λόγος, το εκμυστηρεύομαι τώρα σε εσάς.
1: Αυτά λοιπόν μας έλεγε ανάμεσα σε άλλα φίλες και φίλοι ο Βασίλης Λεβέντης στις 10 Σεπτεμβρίου του 2019, ήταν ημέρα Πέμπτη, μας τα έλεγε με την ιδιότητα του Προέδρου του Κόμματος Ένωση Κεντρώων. Ο Έλληνας πολιτικός απεβίωσε προχθές σε ηλικία 75 ετών και η συνέντευξη εκείνη ήταν σε παραγωγή του Σπύρου Παπαστεφάνου που τότε ανήκει στο δυναμικό του προγράμματός μας ως περιστασιακός εργαζόμενος casual. Στο σημείο αυτό να βάλουμε στην παρέα μας μία ακόμη συνάδελφο για σήμερα. Είναι η Αναστασία Ράλη που έχει ετοιμάσει προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Σε ακούμε, Αναστασία.
2: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία The Fifth Element. Η ταινία διαδραματίζεται σε έναν φουτουριστικό 23ο αιώνα όπου η γη απειλείται από μια αρχαία δύναμη που επιστρέφει κάθε 5.000 χρόνια. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η Λίλου, ένα μυστηριώδες αιών που θεωρείται το πέμπτο στοιχείο. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Κάρμπεν Ντάλλας, ένας πρώην στρατιωτικός που δουλεύει ως οδηγός ταξί και μπλέκεται ξαφνικά σε αυτή την αποστολή. Μαζί προσπαθούν να ενώσουν τα στοιχεία της φύσης και να αποτρέψουν την καταστροφή της ανθρωπότητας σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και φαντασία. Περισσότερα στο κανάλι World Movies στις 7.30. Στη συνέχεια σας προτείνουμε την ταινία Blade Runner. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Los Angeles του 2019 σε έναν κόσμο βυθισμένο στη βροχή, τη ρήπανση και τα νιόν φώτα. Ο Rick Deckard είναι ένας Blade Runner, δηλαδή ένας ειδικός αστυνομικός που έχει ως αποστολή να εντοπίζει για να αποσύρει ανδροειδή, γνωστά ως Replicants, τα οποία έχουν επαναστατήσει ενάντια στους δημιουργούς τους. Όταν 4 Replicants τραπετεύουν στη γη αναζητώντας τον δημιουργό τους, ο Deckard ξεκινάει να τα κυνηγήσει, αλλά η αποστολή του περιπλέκεται όταν γνωρίζει τη Rachel, ένα ανδροειδές που τον κάνει να αμφισβητήσει τα όρια ανάμεσα στο ανθρώπινο και το τεχνητό. Αναλυτικότερα στο κανάλι World Movies στις 9.50. Καλή σας τηλεθέαση.
1: Ευχαριστούμε, Αναστασία, για αυτές τις προτάσεις. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, τα τελευταία για αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε με μία κυρίως παρικιακή ανακοίνωση νεότερη που μας έχει έλθει.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Μία νεότερη ανακοίνωση μας έχει έλθει από την, από προχθές Τρίτη, φίλες και φίλοι, είναι από τη Μελβούρνη και λέει τα εξής. Το Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης γνωστοποιεί ότι η επόμενη συνάντησή του είναι την Τρίτη, 7 Ιουλίου, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, στο κτίριο της Παλακωνικής Αδελφότητας 253 Albert Street στο Brunswick. Το θέμα της συνάντησης θα είναι νόμισμα και οικονομία, ένα τεράστιο βήμα στην ιστορία του πολιτισμού, η μετάβαση από την ανταλλαγή προϊόντων στο νόμισμα στην αρχαία Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει δημόσιος χώρος δωρεάν στάθμευσης των αυτοκινήτων μόλις 150 μέτρα πίσω από το κτίριο της Παλακωνικής, αλλά μόνο για 3 ώρες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλες. Δεν θα προλάβουμε 3 παραδοσιακά όπως είχαμε προγραμματίσει, προλαβαίνουμε όμως 2. Το ένα είναι με την Κυριακού Πελαγία από την Κύπρο και έχει να κάνει με τα νιάτα.

Κυπριακό τραγούδι για τα νιάτα, φίλες και φίλοι, και ποιος δεν θέλει τα νιάτα, με την Κυριακού Πελαγία. Και τώρα στην Στεριανή Ελλάδα, σε ένα ιστορικό τραγούδι με αναφορά στον Χρήστο Νταβέλη, τον Λίσταρχο, και με αναφορές σε τόπους όπως είναι η Αράχοβα, το Δίστομο, Δάβλια, Ζεμενό κτλ. Το τραγούδι είναι με τον κορυφαίο στα ρωμελιώτικα τραγούδια, Βασίλη Κολοβό.

Ο Βασίλης Κολοβός, φίλες και φίλοι, στην κατακαεμένη Αράχοβα, με σαφέστατες αναφορές έτσι στον λίσταρχο Χρήστο Νταβέλη, έχει να κάνει με την σύλληψή του μετά από μάχη, τον θάνατό του καλύτερα, στις 12 Ιουλίου του 1856. Μεγάλη ιστορία αυτό το τραγούδι, δεν έχουμε τώρα το χρόνο να την πούμε. Το μόνο που θα σας πούμε είναι ότι εδώ προλάβαμε δύο παραδοσιακά. Τα λαϊκά και έντεχνα τα έχουμε στη δεύτερη ώρα, εκεί όπου θα μιλήσουμε για τον συνθέτη μας, τον Μίμη Πλέσσα, μαζί με την σύντροφό του, την Λουκίλα Καρέρ Πλέσσα. Και έχουμε συμπεριλάβει τραγούδια που δεν ακούστηκαν σε προηγούμενα αφιερώματα για τον Μίμη Πλέσσα. Και βέβαια θα έχουμε και δικά σας μηνύματα. Βλέπω τώρα 1, 2, 3. Θα διαβάσουμε την ησυχία μας περίπου στις 5 και 10 με 5 και 4. Πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Χρήστο Καλέμη και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Ξεσκαλέμης. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ένας Αυστραλός πολίτης διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η εφημερίδα The Guardian ανέφερε ότι το Αυστραλιανό Κέντρο για τη Διεθνή Δικαιοσύνη παρέδωσε στην AFP ένα ενημερωτικό σημείωμα 61 σελίδων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2023-2024 από ένα τάγμα Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα, του οποίου ο Αυστραλός πολίτης ήταν μέλος. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν τη σκόπιμη στοχοποίηση κατοικιών. Τουλάχιστον 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 20 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχνα στο καφέ στο κέντρο του Δαμασκού. Πρόκειται για τη σοβαρότερη βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό από την επίθεση εκκλησία τον Ιούνιο του 2025, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 25 άτομα. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη υπερασπίστηκε τις προτινόμενες από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις σε διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών, καθώς το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε σε Επιτροπή Έρευνας Ιερουσίας με την υποστήριξη του Συνασπισμού και των Πρασίνων. Το νομοσχέδιο θα εισαγάγει ριζικούς νέους περιορισμούς στη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις διαδικτυακές πλατφόρμες και στους αθλητικούς χώρους. Αλλά επικριτές υποστηρίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αρκετά δραστικές για να μειώσουν τις βλαβερές συνέπειες του τζόγου. Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας δεκάδες πυράβλους και εκατοντάδες drones εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν την επίθεση, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, ενώ περίπου 130 κτίρια υπέστησαν ζημιές σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν προμηθεύσει τη χώρα με συστήματα αεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικής κατασκευής στοιχειών, συστοιχειών Patriot και των γερμανικών συστημάτων Iris-T. Ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει καθυστερήσεις στην παραλαβή επιπλέον πυράβλων. Ζητά βοήθεια για τη δημιουργία εγχώριας μονάδας παραγωγής πυράβλων αεροπορικής άμυνας Patriot. Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας αναφέρει ότι μια δοκιμαστική εφαρμογή κάμερας αναγνώρισης προσώπου με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε πολλαπλές συλλήψεις. Η τεχνολογία αυτή σαρώνει τα πρόσωπα των ατόμων και τα συγκρίνει με εικόνες 8.000 ανθρώπων της κοινότητας της Δυτικής Αυστραλίας, για τα οποία εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης ή έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά δικήματα κατά ανηλίκων. Πάνω από 130.000 πρόσωπα σαρώθηκαν κατά την πρώτη εβδομάδα της πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα 18 συλλήψεις και ταυτοποίηση 21 καταχωρημένων δραστών σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και 69 cents του αμερικανικού δολαρίου. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 10 με 19 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη πιθανές βροχοπτώσεις 9 με 13 βαθμούς. Αδελαϊδα ελαφρές βροχοπτώσεις 7 με 15. Πέρθ αραιές νεφώσεις 7 με 20 βαθμούς. Χόμπαρτ πιθανές βροχοπτώσεις 5 με 10. Κάμπερα αραιές νεφώσεις 2 με 13 βαθμούς. Μπρίσμπεν αραιές νεφώσεις 11 με 23. Και Ντάρουιν ηλιοφάνεια 22 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αραιές νεφώσεις 25 με 36 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 23 με 34. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Μετά τα σύντομα μηνύματα στο σταθμό μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και πολλά δευτερόλεπτα. Είναι Παρασκευή απόγευμα, επομένως ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα είναι η μέρα και η ώρα που ακούγεται η εκπομπή μας, η σειρά μας, διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Το ενδιαφέρον πάντα είναι ποια θα είναι η επιλογή, τι τραγούδια θα ακούσουμε. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα στο μεγάλο μας μουσικό συνθέτη, στο οποίο αφιέρωμα θα συνομιλήσουμε για εκείνον με την σύζυγό του Λουκίλα Καρέρ Πλέσσα. Έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα το πρώτο μέρος, την ερχόμενη Παρασκευή το δεύτερο. Και είναι η ώρα να πάμε να διαβάσουμε τα γραπτά μηνύματα που μας έχουν έρθει στον αριθμό 0448-799-323. Βεβαίως μηνύματα γραπτά μπορείτε να στέλνετε σε αυτόν τον αριθμό στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, ο πρώτος που έστειλα σήμερα μήνυμα είναι ο τακτικός ακροατής μας, ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ. Και τι έγραψε, ήταν λίγο μετά τις 4. Λέει, Θέμη, θα είμαι όλος αυτιά έως τις 6. Αγαπητέ Μπαρμπακώστα, ελπίζω να άκουσες και την κατακαημένη Ράχοβα και να πήρες το δικό σου κλαρίνο εκεί και να συνόδευσες. Λοιπόν, ο φίλος ο Νάσος, ελπίζω να το διαβάσω σωστά, από τη Μελβούρνη, που έχει έτσι και μια ιδιαίτερη αγάπη για την πόλη του Σίδνεϊ και ποδοσφαιρική αγάπη στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, μαζί με την θερμή καλησπέρα του και βάζει τίτλο, λέει «Πράσινο ακροτήρι». Το πράσινο ακροτήρι είμαι της γνώμης, Θέμη, πως πολλοί δεν το γνωρίζανε, εκτός από αυτούς που ξέρουν καλή γεωγραφία και έχουν καλή γνώση για ναυτικά θέματα. Πορτογαλική αποικία, λέει, με πληθυσμό 500,000, έχουν εξαφνιάσει όλο τον κόσμο με τη δύναμη και το πάθος που παίζουν ποδόσφαιρο, όλη η εθνική τους ομάδα. Τώρα θα παίξουν με την ομάδα του Λιονέλ Μέση, την Αργεντινή, χωρίς φόβο και χωρίς άγχος, γιατί το άγχος θα το έχει ο Μέση και η ομάδα του. Λοιπόν, λέει ο Γιασίν του πράσινου ακροτηρίου, ο τεράστιος και ταλαιπωρημένος θανατοφύλακας Σεμέντο Ζώσιμα Μποζίνια, αν το προφέρω σωστά, που έκανε, λέει, τον πλανήτη να παραμιλά. Και αυτός, αλλά και όλη η ομάδα του. Δεν έχει σημασία, λέει, αν το πράσινο ακροτήρι σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Για εμένα το έχει σηκώσει ήδη και έκανε μεγάλους τροματοφύλακες, λέει, όπως ο Ιταλός ο Ντίνο Τζοφ, ο Άγγλος ο Πίτερ Σίλτον, να τον παραδεχθούν πως είναι μεγάλος τροματοφύλακας. Πράγματι είναι, φίλε Νάσο, όσοι ξέρουμε λίγη μπάλα καταλαβαίνουμε. Άσχετα, λέει, αν δεν φτάσει το πράσινο ακροτήρι στον τελικό, αυτός ο τραυματοφύλακας και οι συμπαίκτες του το έχουν κερδίσει, λέει, και κάνανε τη χώρα τους και γνωστή αλλά και περήφανη. Και που ξέρουμε, αν κερδίσουν τον Μέση, ποιος θα τους σταματήσει. Μόνο η Αγγλία, γράφει ο φίλος ο Νάσος, με τις πονηριές της. Λες, φίλε Νάσο, θα δούμε. Αύριο το πρωί θα ξέρουμε. Και βέβαια, και λέει ο φίλος ο Νάσος, λέει, και καλή επιτυχία στην Αυστραλία, καλή τύχη στην Αυστραλία μας, το τονίζει αυτό, στην Αυστραλία μας, νομίζω όλοι συμφωνούμε. 4 η ώρα αύριο το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, παίζουν ισοκαιρούς με την Αίγυπτο. Φίλη Φανή, θα σου πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου στον αέρα, αντιλαμβάνεσαι τους λόγους, αλλά να είσαι καλά που από το περίσσευμα της ευγένειά σου γράφεις αυτά τα καλά λόγια για το αγαπητό σου SBS. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη, την ώρα που ακουγόταν η κατακαημένη Αράχοβα με τον Βασίλη Κολοβό. Θέμη, δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερο δώρο να ανοίγεις το ράδιο και να ακούς αυτό το διαμάντι, την κατακαημένη Αράχοβα. Φίλε Νίκο, χαίρομαι που σου αρέσει και θέλω να πω εδώ ότι προτιμήσεις με

0: Στεριανά δημοτικά, πολλές. Προτιμήσεις με ποντιακά, επίσης. Αρκετές φορές και υπηρώτικα και μακεδονικά. Εσείς οι συμπατριώτες από τα άλλα μέρη του ελληνισμού, γιατί δεν μου γράφετε? Λοιπόν, γιατί σήμερα είχα κι άλλο ένα από άλλο μέρος του ελληνισμού, αλλά δεν πρόλαβα να το παίξω. Και μου γράφει ένας φίλος, γι' αυτό λέω αυτά, λέει, ποιο άφησες, λέει, απ' έξω. Λέω, θα το μάθεις μια προσεχή Παρασκευή. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, η φίλη Σόφη γράφει μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ μαζί με την καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα, Θέμη, Παρασκευή και σήμερα. Και βέβαια σε ακούμε. Άκουσα, θα πας Ελλάδα. Καλό σου ταξίδι, και αν σε βγάλει ο δρόμος, πέρασε από την Πινακοθήκη των Αθηνών. Αξίζει να την επισκεφτείς. Αυτά και καλή επάνωδο. Σόφη, από το Τσάντστον της Μελβούρνης. Αγαπητή Σόφη, πρώτα απ' όλα δεν φεύγω σήμερα, σε περίπου 2,5 εβδομάδες, αλλά μου έδωσες μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να επισκεφθώ την Πινακοθήκη των Αθηνών, που ποτέ μέχρι σήμερα δεν την έχω επισκεφθεί. Και βέβαια, ναι, καθυστέρησα λίγο το ταξίδι φέτος στην Ελλάδα, γιατί ήθελα να είμαι εδώ να παρακολουθώ και δημοσιογραφικά το παγκόσμιο κύπελο, ενώ πρέπει να είμαι πίσω το Σεπτέμβρη για ένα διεθνές συνέδριο, ελληνικό βέβαια, που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχει σχέση και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα τα πούμε αυτά σε λίγες μέρες. Επανέρχομαι, Θέμη, γράφει ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη, για να πω δύο λόγια για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη Ρωσία δεν κατάφεραν οι στρατιές του Χίτλερ να την νικήσουν. Θα καταφέρνανε τα φασιστόμουτρα, έτσι τα χαρακτηρίζει, της Ουκρανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κούνια που τους κούναγε. Και ο φίλος ο Βαγγέλης, ακούω, λέει, Θέμη, και μαθαίνω πολλά. Να σε καλά, φίλε Βαγγέλη, από το Κρόιντον της Μελβούρνης, για αυτά που μας γράφεις και που ακούς βεβαίως. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα δικά σας μηνύματα. Θα πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα, τα τελευταία για σήμερα, του σταθμού, και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό, το ξαναλέω, με μια ξεχωριστή εκπομπή με φιλοξενούμενη την σύζυγο του Μίμη Πλέσα, η οποία θα αναφερθεί σε κάποιες πτυχές του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη που ίσως να μην τις ξέρουμε τόσο καλά.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Υπάρχουν δημιουργοί που δεν έγραψαν απλώς τραγούδια, φίλες και φίλοι, αλλά σημάδεψαν ανεξίτηλα την συλλογική μας μνήμη. Και ευτυχώς είμαστε τυχεροί που έχουμε πολλούς συντελεστές οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και αναμφίβολα, ο Μίμης Πλέσας υπήρξε ένας από τους πιο πολυσχηδείς και εμπνευσμένους συνθέτες μας. Με μία πορεία που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, κατάφερε να κινηθεί με μοναδική άνεση από το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι μέχρι τον κινηματογράφο, το θέατρο και την διεθνή μουσική σκηνή. Οι μελωδίες του έντυσαν εικόνες, στιγμές και συναισθήματα, σφράγισαν ολόκληρες εποχές και αγαπήθηκαν ως ολίγες, εντός και εκτός Ελλάδος. Έχουμε κάνει κι άλλο αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσα. Πολλά του αξίζουν άλλωστε. Σήμερα επιχειρούμε ένα ακόμη ταξίδι στο σπουδαίο έργο του, αλλά έχουμε κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε ξεναγό ή καλύτερα έχουμε συνοδοιπόρο. Συνοδοιπόρο στις δικές μας διαδρομές, αλλά και στην διαδρομή του Μίμη Πλέσα. Είναι η σύντροφος της ζωής του, η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Η γυναίκα που τον έζησε από κοντά, το γνώρισε σαφώς ως ολίγη και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από την καλλιτεχνική πορεία αλλά και την ζωή του Μίμη Πλέσα. Η συζήτηση θα είναι εμπλουτισμένη με αξέχαστες επιτυχίες του σπουδαίου δημιουργού. Και προσπαθούμε να μην βάζουμε τραγούδια που συμπεριλάβαμε σε αμέσως προηγούμενα αφιερώματά μας για τον Πλέσα. Έτσι λοιπόν σήμερα κάνουμε την αρχή με το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Ακούσαμε τον κατεξοχήν ερμηνευτή τραγουδιών του Μίμη Πλέσα, τον Γιάννη Πουλόπουλο, στο τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τον οποίο συνεργάστηκε κατά κόρον ο μεγάλος συνθέτης μας. Όπως είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μίμη Πλέσα με ξεναγώ τη σύντροφό του, την Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Εύλογο ήταν να τη ρωτήσουμε συν της άλλης πώς και γιατί ο Μίμης Πλέσας δεν ήρθε ποτέ στην Αυστραλία. Μας είπε τα εξής.
1: Ο Μίμης αγαπούσε τόσο πολύ την Αυστραλία. Ήθελε τόσες

0: μπορείς να έρθει ο ίδιος από κοντά και ίσως ήμουν λίγο πιο προστατευτική από όσο έπρεπε και δεν τον άφηνα εγώ να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.
1: Αναφερόμενη δε στην απήχηση που βρήκε και βρίσκει το έργο του, η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα μας είπε ότι ο Μίμης Πλέσας κατάφερε να ενώσει πολλές γενιές.
0: Ο Μίμης ευτυχώς ένωσε 5 γενιές Ελλήνων και όχι μόνο Ελλήνων. Ένωσε τους πάντες. Ένωσε με το έργο του από έναν άνθρωπο που αγαπάει ένα βαρύ λαϊκό τραγούδι όπως είναι το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», μέχρι εκείνους που αγαπούν τη τζαζ, τα πιο ερωτικά, τις ερωτικές μπαλάντες, το «Ποιος το ξέρει», το «Τόσα καλοκαίρια», «Την πρώτη μας νύχτα», το «Ένας ουρανός μας φέρια», το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», αλλά και τα λαϊκότερα όπως είναι το «Άγαλμα», το «Θα πει απόψε το φεγγάρι», το «Τι σου έκανα και πίνεις», δηλαδή άπειρες. Πιο εύκολη να σας πω ποια τραγούδια δεν αγαπάμε παρά πόσα αγαπάμε και έχουν ενώσει τον κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν η μεγάλη του ο στόχος αυτή τη ζωή, στο πέρασμά από αυτή τη ζωή, να μας αφήσει δώρα που θα ενώνουν πάντα και δεν θα διχάζουν. Και αυτή είναι η δύναμη του ρεπερτορίου του, ότι μπορεί να δεις τρεις γενιές παππού με εγγονό στην ίδια συναυλία αγκαλιασμένους να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Αυτό ήθελε πάντα.
1: Όσον αφορά αυτό που είπα για την διεθνή αναγνώριση του έργου του.
0: Βεβαίως. Με μόνο όπλο τη διαχρονικότητα και τη δύναμη του έργου του, ο Μίμης αναγνωρίστηκε διεθνώς. Ο Μίμης δεν είχε χορηγό κανένα κόμμα, καμία πολιτική παράταξη, κανέναν εκδότη, καμία παρέα για να ταξιδέψει το έργο του στο εξωτερικό. Τον ανακάλυψαν από μόνοι τους και τον έβαλαν στο βάθρο, στο ψηλότερο βάθρο της καρδιάς τους. Και ο Μίμης πάντοτε έλεγε, μπορεί να έχω πάρει τόσους μεγαλόσταυρους, και έχει πάρει πολλούς, από πατριάρχη δύο φορές, από πρόεδρος δημοκρατίας, από ό,τι θέλετε, από κλειδιά πόλης, έχει γίνει επίτιμος δημότης σε πόλεις. Αλλά έλεγε, το πολυτιμότερο βραβείο είναι αυτή η τεράστια αγάπη του κόσμου. Το ότι με σταματάνε άνθρωποι στον δρόμο και μου λένε, να μου κόβει ο Θεός χρόνια για να σας δίνει μέρες. Βγάζανε ένα σταυρουδάκι που φορούσαν, άνθρωποι το έζησε αυτό 35 χρόνια στο πλευρό του, να βγάζουν ένα σταυρουδάκι, κάτι που φορούσαν και να του το δίνουν. Αυτή η αγάπη ήταν το πολυτιμότερο βραβείο, γιατί το κέρδισε με την αξία του, χωρίς χορηγούς.

0: Ακούσαμε εδώ τη Τζένι Βάνου στο τραγούδι «Αγαπώ έναν άνθρωπο» σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους του Κώστα Πρετεντέρη. Για να επανέλθουμε στην συζήτηση με την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, να σημειώσουμε ότι τον Μάιο του 2026 έγιναν αφιερώματα στον Μίμη Πλέσα στην Αυστραλία με συμφωνικές ορχήστρες και είχαμε μεταδώσει σχετικές εκπομπές. Η μία μάλιστα ήταν με τον βασικό ερμηνευτή, τον Δημήτρη Πάση. Εμείς είχαμε ρωτήσει τη σύζυγό του πώς θα αισθανόταν ο Μίμης Πλέσας για τέτοιες παρουσιάσεις του έργου του. Μας είχε πει.
1: Μα ήδη τον έβλεπα όταν άκουγε ένα παιδάκι να τραγουδάει τα τραγούδια του σε μια συναυλία ή να πηγαίνει εκεί μπροστά να χοροπηδάει 3-4 ετών. Δάκρυζε επί σκηνής. Ήταν στο πιάνο του και δάκρυζε. Είναι δυνατόν στην άλλη άκρη της γης που είναι η Αυστραλία να μην καρδιοχτυπούσε, θα έκλαιγε, σας το λέω εγώ. Αν είχαμε έρθει μαζί, που τρεις φορές ήμασταν στο παραπέντε, ξέρω ότι θα είχα αυτή την εικόνα μέσα μου. Αλλά ξέρω ότι είναι εκεί, θα είναι εκεί. Πραγματικά η συγκίνηση είναι μεγάλη. Λάτρευε την Αυστραλία, έλεγε θέλω να πάμε παρέα. Εκεί λίγο με σταμάταγε. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι μακρύ και του έλεγα δεν μπορώ να πας με την ορχήστρα. Και δεν τον άφησα, ίσως από υπερπροστασία.
0: Μιλήστε
1: ο ίδιος ένιωθα ανασφάλεια να μην έρθει με μένα. Εγώ από την άλλη δεν ευκαιρούσα ποτέ. Και ίσως είναι από αυτά που έχω με κάποια πίκρα μέσα μου.
0: Είχα την εντύπωση ότι ο Μίμης ο Πλέσας δεν είχε έρθει ποτέ στην Αυστραλία για εμφανίσεις. Μου το επιβεβαιώσατε αυτό. Αλλά μόλις μας είπατε ότι είχαν γίνει τρεις προσπάθειες και στο παραπέντε δεν ευωδόθηκαν. Σωστά?
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Τι προσπάθειες ήταν αν επιτρέπετε?
1: Ήτανε κατά καιρούς αυτά τα 35 χρόνια διάφορα σχήματα που έλεγα να πάμε και στην Αυστραλία να κάνουμε αυτό και έλεγα πηγαίνετε με την ορχήστρα. Φοβόμουν το τόσο μεγάλο ταξίδι, σας λέω και πάλι από υπερπροστασία. Εγώ δεν ευκαιρούσα να λείψω και από τη δουλειά μου και από το σπίτι μου και από το παιδί μας πολύ καιρό και ο ίδιος αισθανόταν ανασφάλεια να έρθει αν δεν πήγαινα εγώ και κάπου εκεί χάλαγε το πράγμα.

0: Κυρία Πλέσσα, θέλω τώρα να μιλήσουμε, αν μπορώ να το αποκαλέσω έτσι, για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Εσείς που ζήσατε τον Μίμη Πλέσσα, πάνω από 30-35 χρόνια μας είπατε, που τον ζήσατε από τόσο κοντά, ποια πλευρά της προσωπικότητάς του θεωρείτε πως ο κόσμος δεν γνώρισε όσο θα έπρεπε?
1: Τον απλό Μίμη Πλέσσα, το Μίμη της καρδιάς του, το Μίμη που όπως ο κάθε πραγματικά μεγάλος και σπουδαίος, όχι οι δήθεν, οι μετριότητες που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι πραγματικά μεγάλοι. Ο Μίμης ήταν πραγματικά μεγάλος, όχι μόνο δημιουργός, σπουδαίος άνθρωπος, μοναδικός, είναι και απλός. Απλός και ταπεινός. Αυτή λοιπόν την απλότητα και την ταπεινότητα δεν τη φαντάζεται ο άλλος. Δεν φαντάζεται ότι ο Μίμης μπορεί να ξυπνάει κάθε πρωί και να μου φτιάχνει τον καφέ και μαζί να έχει κόψει ένα λουλούδι και να έχει γράψει ένα σημείωμα πάρα πολύ έξυπνο και τρυφερό επί 35 χρόνια. Είναι κάτι που ακούω πώς φέρονται, ας πούμε, με όλες αυτές τις κακοποίησεις, αυτά που γίνονται. Και λέω, αυτοί είναι άντρες. Εγώ έζησα δίπλα σε αυτόν. Αυτή την πλευρά λοιπόν του άντρα δεν μπορεί να τη φανταστεί κανείς. Τη μεγαλοσύνη αυτή, ότι θα μου φτιάχνει ένα καφέ, αν ξύπναγα μετά από εκείνον, και θα ήταν από δίπλα ένα λουλούδι, κάτι άλλο που θα είχε φτιάξει με τα χεράκια του και ένα τρυφερό σημειωματάκι για καλημέρα. Αυτό δεν το φαντάζεται κανείς. Ότι έχει το χρόνο αυτός ο μεγάλος, ο σπουδαίος δημιουργός, που έτρεχε με λαχτάρα στο πιάνο του και στο άδειο πεντάγραμμο, ότι θα είχε το χρόνο να κάνει αυτό για τη γυναίκα του, για τη σύντροφό του.

0: Ξέρετε, δεν ξέρω αν το κάνατε ανεπαίσθητα, αλλά χρησιμοποιήσατε χρόνο ενεστώτα. Ο Μίμης είναι, ο Μίμης κάνει, και αυτό πολύ μου αρέσει, γιατί για μεγάλους δημιουργούς όπως ήταν ο Μίμης Πλέσσας, θεωρώ ότι δεν έχουν φύγει ποτέ από τη ζωή, γιατί ανά πάσα στιγμή που τους χρειαζόμαστε, που θέλουμε να ακούσουμε κάτι από εκείνους, είναι στη διάθεσή μας που λέμε. Και ήθελα αυτό να το καταθέσω επειδή το χρησιμοποιήσατε. Το επόμενο ερώτημά μου έχει να κάνει με τις μελωδίες. Και μας προσέφερε εκατοντάδες, αν όχι και χιλιάδες, ο Μίμης Πλέσσας. Πώς γεννιόταν συνήθως μια μελωδία του? Ήταν άνθρωπος της έμπνευσης της στιγμής, της επίμονης δουλειάς στο πιάνο ή όλα αυτά μαζί?
1: Θα πω κάτι που θα ακουστεί ίσως υπερβολικό, επειδή το λέει σύζυγός του. Για μένα είναι μια μουσική ιδιοφυΐα. Γιατί ο Μίμης από 4 ετών κάθισε στο πιάνο και έπαιζε με τα χεράκια του 4χρονου παιδιού ό,τι άκουγε. Άκουγε τον ήχο μιας καμπάνας, το έπαιζε. Όλους τους ήχους τους έκανε μελωδία. Οτιδήποτε τον ενέπνε. Άκουγε τα κελαϊδίσματα των πουλιών, τα έκανε μελωδία. Γεννήθηκε η κόρη μας και έκλαψε. Τις 2 πρώτες νότες τις έκανε τη μικρή σουίτα για την Ελεάνα. Ελεάνα είναι το όνομα της κόρης μας. Έκλαψε στο μαιευτήριο μέσα στο πυρέξ, μόλις την είδε. Πήρε τις 2 νότες, έτρεξε στο πιάνο του και τις έκανε τη μικρή σουίτα για την Ελεάνα. Θέλω να πω, ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα που ό,τι άκουγε, δεν χρειαζόταν να δει ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα για να εμπνευστεί ή για να καθίσει με τις ώρες, με τα χέρια στο κεφάλι και να λέει τώρα εμπνέομαι, μην μιλάτε. Και γι' αυτό και γέλαγε όταν άκουγε τέτοια πράγματα. Έλεγε, η έμπνευση είναι μέσα μας. Εμπνεόμαστε από την ομορφιά, από το φως που μπορεί να είναι σε κάτι πολύ ταπεινό δίπλα μας. Άρα λοιπόν, όταν από 4 ετών έβαλε τα χεράκια του στο πιάνο και έπαιζε ό,τι άκουσε, φανταστείτε τι έκανε αργότερα με το πέρασμα των ετών, όταν σπούδασε χημεία, γιατί έγινε και διδάκτορ της χημείας, η χημεία ήταν η επιστήμη του, και εδώ έγινε και επίτιμος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο των Πατρών το 2010. Έκανε εργασίες, πάντα διάβαζε χημεία, πάντα είχε την επαφή με την επιστήμη του και με τους καθηγητές. Αλλά παράλληλα ήταν ερασιτέχνης, όπως έλεγε με κεφαλαία, δηλαδή εραστής της τέχνης της μουσικής. Και έγραφε συνέχεια και ασταμάτητα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω, μου λέτε από τι εμπνεόταν. Από την ομορφιά, από την αλήθεια και το φως.

0: Υποθέτω ότι πριν επέλθει η προσωπική σας γνωριμία με το Μίμη Πλέσσα και η κοινή πορεία μετά στην ζωή, θα τον είχατε γνωρίσει όπως οι περισσότεροι από εμάς μέσα από τα τραγούδια του. Λοιπόν, και τώρα που ζήσατε και τόσες δεκαετίες μαζί του, θέλω να μας πείτε πώς εξηγείτε εσείς ότι, όπως προείπα, εκατοντάδες τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, μετά το πέρασμα τόσων πολλών δεκαετιών, εξακολουθούν να αγγίζουν και τις νέες γενιές ακόμη και τόσο μακριά από την Ελλάδα.
1: Τα τραγούδια του Μίμη και το έργο του γενικότερα, είχε συμφωνικό έργο, είχαν την ευλογία να μην είναι επιβεβλημένα. Τι θα πει επιβεβλημένα? Στο μονοπόλιο της κρατικής ραδιοφωνίας πριν τη γέννηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας το 1987 στην Ελλάδα και τη γέννηση της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1989. Μέχρι τότε ήταν το κρατικό μονοπόλιο. Κρατική ραδιοφωνία, κρατική τηλεόραση. Εκεί λοιπόν όχι απλώς δεν ήταν επιβεβλημένο το έργο του, ήταν και πολύ συχνά λογοκριμένο. Υπήρχαν τα δείγματα που πήγαιναν στη ραδιοφωνία από τις δισκογραφικές εταιρείες, τα οποία πολύ συχνά έπαιρναν έτσι ελαφρά την καρδία δελτίο καταστροφής. Τι θα πει δελτίο καταστροφής? Κάποια στιγμή, είχε γρατζουνιά ο δίσκος, δεν τον παίξαμε. Γιατί όταν υπάρχουν τεράστιες δισκογραφικές εταιρείες που έχουν πληρωμένες εκπομπές κάθε Κυριακή, ότι η Κολούμπια παρουσιάζει, σας λέω τώρα κάτι που έχει μείνει στην ψυχούλα όλων μας, πληρωμένες εκπομπές να διαφημίσουν το έργο τους, και ο Μίμης δεν ανήκει σε καμία από αυτές. Ποτέ δεν είχε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Καμία εταιρεία δεν είχε συμφέρον να διαφημίσει το Μίμη Πλέσσα και το έργο του. Άρα ο Μίμης δεν ήταν ούτε επιβεβλημένος, ήταν λογοκριμένος. Άρα με τη γέννηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας και της ιδιωτικής τηλεόρασης, που υπήρχε πια πολυφωνία και ήρθαν οι ερασιτέχνες και έπαιξαν αυτά που αγαπούσαν, όπως ήμουν και εγώ μια από αυτές το 87, που είχα μια τεράστια συλλογή από βινήλια και μου δόθηκε το βήμα να τα παίξω, όπως και πάρα πολλοί συναδελφοί μου. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε, όχι μόνο εμείς, οι ακροατές μέσα από τις εκπομπές μας, τη φρεσκάδα αυτών των τραγουδιών που δεν ήσαν επιβεβλημένα. Δεν τα άκουγαν κάθε εβδομάδα από το μονοπόλιο της ραδιοφωνίας. Θέλω να πω λοιπόν, και αυτό είναι ένα μήνυμα και ένα μάθημα προς όλους μας, όταν προσπαθούμε να κόψουμε τα κλαριά και των νέων ανθρώπων και ανθρώπων που μας ενοχλούν από ένα δέντρο, όταν το δέντρο έχει γερή ρίζα, θα πετάξει άλλα. Άρα του κάνεις καλό με αυτό το κλάδεμα. Εσύ πιστεύεις ότι τον ακροτηριάζεις, τον κολοβώνεις και πετάει, επειδή έχει γερές και βαθιές ρίζες, πιο ψηλά και πιο πλούσια κλαριά. Αυτό συνέβη με το έργο του Μίμη. Λογοκρίθηκε από εδώ, πολεμήθηκε από την άλλη, κλείναν την πόρτα οι εταιρείες. Μέχρι που του είχαν πει το 70, για να καταλάβετε, που θεωρεί το ένα συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού, με τις επιτυχίες που έγραφε για τη Βάνου, για τη Μούσχουρη, για το Γιάννη το Βογιατζή. Όταν του ζητήθηκε ένα λαϊκό τραγούδι και έπαιξε το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» στον κινηματογράφο, στο Ορατό της Μηδέν, του ζητήθηκε και έγραψε αυτό το τόσο λαϊκό τραγούδι. Όταν του το ζήτησε ο Στράτος, ο Διονυσίου, ο συγχωρεμένος, να το βάλει στο δίσκο του της χρονιάς, του είπαν «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Πλέσσα, πρέπει να αλλάξει όνομα ο συνθέτης για να μπει. Δεν γίνεται, δεν είναι στα συμβόλαιά μας». Και ο Μίμης είπε «Πάρ το αγόρι μου και κάντε ό,τι θέλεις». Δεν άλλαξε το όνομα μεν, γιατί είχε βγει στον κινηματογράφο, αλλά απαιτήθηκε αυτό. Και του το έδωσε χωρίς ποσοστά, χωρίς δικαιώματα, χωρίς override. Αυτό τι σημαίνει? Έλεγε ο Μίμης, άσε το έργο να υπάρχει. Και έγινε δεκάδες φορές με έργα του αυτό. Και με το Τσούκανα και Πίνης έγινε. Με το Άνοιξε Πέτρα έγινε. Δεκάδες φορές με έργα του. Όχι δεν βοηθήθηκε, πολεμήθηκε. Και ήρθε η ώρα να αναγνωριστεί μέσα από την πολυφωνία και τα νέα παιδιά κυρίως να βρουν όλα τη σπουδαιότητα, κάτι να τους αγγίζει την ψυχούλα μέσα από κάποιο έργο του Μίμη, και τελικά να ενώσει τις γενιές και να είναι ο διαχρονικότερος Έλληνας συνθέτης.

Ακούσαμε την Κέτι Αμπάβη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά τραγούδια του Μίμη Πλέσα με τίτλο «Μυρολόι» ή αλλιώς «Ήλιε φωνιά, πως άφησες να γίνει το κακό». Η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη από την ταινία του 1970 «Αστραπόγιανος» το τραγούδι αυτό, με πρωταγωνιστή, θυμόσαστε, τον Νίκο Κούρκουλο και σκηνοθέτη τον Νίκο Τζίμα. Και με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το πρώτο μέρος των διαδρομών μας με φιλοξενούμενη την Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, σύζυγο του Μίμη Πλέσα. Γι' αυτό και κάπως αυθαίρετα δώσαμε τον τίτλο στη σημερινή εκπομπή «Το μουσικό σύμπαν του Μίμη Πλέσα μέσα από τα μάτια της συντρόφου του Λουκίλας Καρέρ Πλέσα». Στο δεύτερο μέρος, την άλλη εβδομάδα, θα μιλήσουμε για τον κινηματογραφικό αλλά και τον τηλεοπτικό Μίμη Πλέσα, καθώς και για έναν μάλλον αδικημένο δίσκο του με τίτλο «Ζή», που είχε ως βασικούς ερμηνευτές τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Καλαντζή. Η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα θα μας εξηγήσει γιατί δεν βρήκε απήχηση ο δίσκος αυτός, που την άξιζε την απήχηση, και θα μας πει και μερικά τραγούδια του Πλέσα που εκείνη προσωπικά την αγγίζουν περισσότερο, ενώ θα μας πει και ένα που εκφράζει σχεδόν απόλυτα τον ίδιο τον Μίμη Πλέσα.

Και λέγοντας όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έχουν έρθει μηνύματα. Χαίρομαι, το πρώτο είναι από το φίλο μας τον Λάζαρο. Μια χαρά, λέει, Θέμη, σε σένα, σε όλους, απολαμβάνω. Και εγώ χαίρομαι, φίλε Λάζαρε, που έστειλες μήνυμα και ξέρω ότι είσαι μαζί μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ ζητάει ένα δημοτικό τραγούδι για την άλλη Παρασκευή. Το σημείωσα, φίλε Κώστα. Ξέρεις ποιος είμαι, λέει. Και εγώ, λέει, θα το ακολουθήσω με το κλαρίνο μου, γιατί παίζει κλαρίνο και ο ίδιος. Ο φίλος ο Γιάννης από τη Βρισβάνη, που κατάγεται από τη Ρόδο. Καλησπέρα, λέει. Συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο πρόγραμμα με τα πολύ ωραία τραγούδια που, προσέξτε τι λέει, που γαλινεύουν την καρδιά μου. Αν το καταφέρνουμε αυτό, φίλε Γιάννη, με τις τραγουδιστικές επιλογές μας, πολύ χαιρόμαστε.

Είμαστε. Ο φίλος ο Νάσος λέει: τι αριστούργημα ήταν αυτό, Θέμη, λέει, από το έργο Αστραπόγιανος με τον Κούρκουλο που μας θύμισες. Τα ψάχνουμε, φίλε Νάσο, τα ψάχνουμε και τα ψάχνουμε επισταμένα. Άλλη μέρα, λέει, θα ζητούσα να ακούσω το ήλιε φωνιά με την Χαρούλα Λαμπράκη, μας λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Βεβαίως, πολύ καλή εκτέλεση και με την Χαρούλα Λαμπράκη. Τώρα, φίλες και φίλοι, σας έχω και ένα επιπλέον δώρο. Και αυτό το μίμι πλέσα είναι. Το επιτρέπει ο χρόνος. Ούτε στο προηγούμενο αφιέρωμα που είχα κάνει στο μίμι πλέσα το είχα βάλει αυτό το τραγούδι. Νομίζω πριν χρόνια το είχα συμπεριλάβει στο πρώτο. Αλλά το ξέρετε πάρα πολύ. Είναι ένα εμβληματικό του τραγούδι. Ίσως από τις πιο τεράστιες επιτυχίες του. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Κλείνουμε με αυτό, λοιπόν, τη σημερινή μας, έτσι, ραδιοφωνική εκπομπή.

Τι να πούμε, φίλες και φίλοι, τι να πρωτοπούμε για αυτό το τραγούδι, το Άγαλμα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το ξαναλέω, κατεξοχήν ερμηνευτής των μεγάλων επιτυχιών του Μίμη Πλέσσα, η στίχη εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ή καλύτερα και εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τον περίφημο δίσκο «Ο Δρόμος». Και ο φίλος ο Γιώργος, που το περίμενα το μήνυμά του, γιατί ξέρω την αγάπη του για τον Πουλόπουλο, λέει: «Σε ευχαριστώ, Θέμη, με θαυμαστικό». Αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, φίλε Γιώργο, που ξέρω την κοινή μας αγάπη για τον Πουλόπουλο, και δεν τον αγαπούμε βέβαια μόνο εμείς οι ίδιοι, χιλιάδες, εκατομμύρια Ελλήνων τον αγαπούν. Θέμη, καλό Σαββατοκύριακο, και εγώ μαζί σας είμαι, μας γράφει ο Μπαρμπακώστας από την Μελβούρνη. Να είσαστε καλά, Μπαρμπακώστα, ευχαριστούμε και εσένα και όλους που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε ένα μήνυμα, και βέβαια που μείνατε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μην ξεχνούμε, αύριο το πρωί, μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή στους 16. Το παιχνίδι είναι στις 4 το πρωί ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Θα προβληθεί ζωντανά από τα κανάλια SBS. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και αυτές τις δύο ώρες σήμερα. Ήταν κοντά σας με την ενημέρωση ο Χρήστος Καλέμης, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής αλλά και των διαδρομών στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!